Ελένη Λαγκρούσας. Τα νιάσα με και τώρα. Έτσι με σέβα, τα μόνια σα, το έχω πεσί μου πει να φύγει. Ατσέντια στον κουά, έκοσι. Όσο ο Ζάκρεμπι. Αϊ. Οιε, οιε, οιε, ασέμ, παπαβία, μάτσε. Α. Σάμπο μπιου, μάε, σάμπο μπιου. Έζα μου μπιου. Έζα μου μπιου. Έζα μου μπιου. Sabrina, now, so. Sabrina, now, the damn girl,